μέσα, ναι. Είναι και τα χαρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις, τα χαρτερά.